Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
2: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Μα γιατί, βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
1: Δεν ρωτούσες και εμάς να ξέρεις.
5: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζε είσαι σήμερα.
6: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
1: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
7: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
1: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, Βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
8: Τι σενάριο είναι αυτό.
0: Τι πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: εδώ. Όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Even though my tears have dried,

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
2: Don't close your heart.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι κι εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
10: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να αραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
5: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
6: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά,
2: ναι.
6: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις

0: μαζεύει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στο πρωινό Velvet της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.

0: να είναι η Δευτέρα μας, ωραία να είναι και αυτή η εβδομάδα μας, να τα καταφέρουμε όλα όπως τα θέλουμε. Έτσι. Ωραία και εμείς μέχρι τις 11 και εσείς την παρέα μας εννοείται.
1: Ακόμη μια εβδομάδα που έχουμε 50 ευρώ δωροεπιταγή από το πακέτο και, και παίζουμε μαζί και από τα λαβή. Γι' αυτό πάμε γρήγορα να απολαύσουμε Modern Talking, Charles and Eddie και The Calling Wherever You Will Go και επιστρέφουμε με αστρολογικές προβλέψεις. Πότε είναι ο ανάδρομος?
0: Επιστρέφουμε ταυτότητα ημέρας και ο ανάδρομος είναι ήδη ή είμαστε στη σκιά και ξεκινάει 24 του Οκτώβρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, το είχα αγωνία γι' αυτό και μπερδεύτηκα.
0: Ναι.
1: Πάμε να απολαύσουμε μουσικάρες.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: The Calling, τραγουδάρα Wherever You Will Go. Εμείς είμαστε εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου. Λέμε χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη και στον Ανδρόμαχο.
1: Να σας χαιρόμαστε.
0: Σιμεών, Σιμεώνη και Βαλάντης.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Τι είναι η Βαλεντίνα, θα μου πεις τώρα είναι το.
1: Ποιος ξέρει.
0: Ποιος ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης.
1: Okay.
0: Παγκόσμια Μέρα Αυγού.
1: Και γιατί όχι.
0: Και Παγκόσμια Μέρα Κατά της Αρθρίτιδας.
1: Α, σημαντικό. Ναι.
0: 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Αξονίας.
1: Μπράβο σας.
0: Ο πιο γνωστός θεσμός και το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Μέχρι και σήμερα. Το 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομηχανός Βέρνεν φον Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens.
1: Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα.
1: Τι να κάνει και αυτός ο άνθρωπος.
0: Τι να κάνει.
1: Κάπως έπρεπε να είναι.
0: Ναι. Γεννιέται σαν σήμερα το 1924 ο υπέροχος, τεράστιος, λατρεμένος Μίμης Πλέσσας.
1: Τι μας έχει χαρίσει αυτός ο άνθρωπος.
0: Πόρεση.
1: Τι μας έχει χαρίσει αυτός ο άνθρωπος.
0: 1937 η ηθοποιός Μάρθα Βούρτσι γεννιέται.
1: Ναι.
0: Ενώ το 1996 φεύγει από τη ζωή ο Ζαν Ρενέ Λακώστ, Γάλλος ταινίστας και ιδρυτής της Φερόνιμης εταιρείας ειδονορυχισμού. Με σήμα.
1: Περιτά μεγάλος ο κροκόδυλος, αλλά ο καθένας όπως ωραίγεται.
0: Μην το πεις στον Γρηγόρη τον ηχολήπτη μας, γιατί τα λατρεύει.
1: Ζεωριακά half and half είναι η μπλούζα πλέον.
0: Λοιπόν, τώρα όταν επιστρέψουμε, αστρολογικές προβλέψεις. Εδώ είμαι σωστός.
1: Τώρα είσαι καλά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Pharrell Williams στο υπέροχο Happy και εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί ξεκινάει η εβδομάδα και έχουμε αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, τα πρώτα 24 ώρα μετά τη νέα σελήνη που είχαμε του Σαββάτου, ναι. Ωραία μέρα σήμερα, ανοίγει το δρόμο για νέα ξεκινήματα, αλλαγές και διαφορετικές προοπτικές. Αναλυτικά για τους κρυούς, οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση ανθρώπων που μπορούν να σας βοηθήσουν, ενώ μια σχέση μπορεί να σας προσφέρει και ιδιαίτερη χαρά. Για τα ταυράκια, η διάθεσή σας σας παρακινεί να οργανώσετε καλύτερα τις επαγγελματικές σας υποθέσεις. Διδυμάκια, όσο είναι μια καλή μέρα, λέει, είναι μια καλή στιγμή για να ανακαλύψετε παλιές δυνατότητες, ιδέες που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες στο παρόν. Για τους καρκίνους, η βελτίωση της προσωπικής και οικογενειακής σας ζωής μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας σήμερα. Λιονταράκια, οι επικοινωνίες και οι σχέσεις σας με τους ανθρώπους γύρω σας βρίσκονται στο επίκεντρο. Παρθενάκια, σήμερα βλέπετε τα οικονομικά σας, τα ταλέντα σας, τα προσωπικά σας αντικείμενα και τις επαγγελματικές σας υποθέσεις με διαφορετική ματιά. Για τους ζυγούς, ο ενθουσιασμός σας για νέα σχέδια και εγχειρήματα μεγαλώνει σήμερα. Ανυπομονείτε για αλλαγές. Σκορπιοί, σε ψυχολογικό και συναισθηματικό επίπεδο είναι πιθανό να βιώσετε μια σημαντική συνειδητοποίηση. Για τον τοξότη, σήμερα μπορεί να προκύψουν αλλαγές ή νέες ιδέες μέσα σε μια φιλία. Εγώ και ρε, σήμερα μπορεί να σκέφτεσαι τρόπους να αναβαθμίσεις την καθημερινότητά σου. Υδροχοάκια, η απομάκρυνση από τη συνηθισμένη ρουτίνα μπορεί να σας προσφέρει την ανανέωση που χρειάζεστε. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, ίσως απαλλαγείς από ένα βάρος που σας απασχολούσε και νιώσεις έτοιμος να προχωρήσεις παρακάτω.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Ωραιότατο.
0: Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Κοινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Hey, the best hits ever.
10: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και τι ωραίο να κάνεις ένα πέρασμα τώρα από τα Λίντλ, να πας εκεί στο φούρνο και να πάρεις και τι να μην πάρεις. Να πάρεις και γλυκό, να πάρεις και κουρασάν, να πάρεις και αλμυρό. Έχει πάρα πολύ ωραία τυρόπιτα. Πάρα πολύ φανταστική.
1: Πολύ μεγάλη ποικιλία έχουν.
0: Και είναι και βραβευμένος.
1: Εννοείται. Πώς να μην είναι βραβευμένος. Με χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Ό,τι ώρα και να πάτε θα τα βρείτε όλα ολόφρεσκα και πεντανόστιμα, γιατί ψήνουν πάρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Και γι' αυτό καμία τυρόπιτα, καμία μπαγκέτα δεν φτάνει ολόκληρη στο σπίτι.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούω.

0: Sia Unstoppable εδώ. Είμαστε με τα καλύτερα τραγουδιών των εποχών. 96,8 Velvet και τι ωραίο. Δηλαδή,
1: διαβάζω. Να ακούσω και μετά θα πω.
0: Μία από τις πιο παράξενες εκλογικές ιστορίες κάνει τον γύρο του κόσμου και έρχεται από το Περού.
1: Ναι.
0: Ωραία. Όπου ένας υποψήφιος με το όνομα Χίτλερ Μουσολίνι.
1: Έλα ρε, επίτηδες το έβαλα.
0: Αναδείχθηκε νικητής δημοτικές εκλογές. Ο 45χρονος Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεών Φλόρες.
1: Εντάξει, είναι.
0: Ισπανί, ευτυχώς που πόνο και καναδικαριά ονόματα. Υποψήφιος του κεντροαριστερού κόμματος. Είναι το ωραίο.
1: Θεέ μου, τι τραγική ηρωνία.
0: Αόρα Ναστιών επικράτησε στην περιοχή Κεροπάλκα, συγκεντρώνοντας το 34,5% των ψήφων.
1: Άρα αυτοί κυβερνώνται από τον Χίτλερ Μουσολίνι.
0: Ναι, ναι. Ο Δήμος αυτός εκεί θα έχει τώρα Δήμαρχο το Χίτλερ Μουσολίνι.
1: Χίτλερ Μουσολίνι.
0: Μάλιστα, η εκλογική αναμέτρηση κρίθηκε στο Ρήμα, καθώς έλαβε μόλις 229 ψήφους περισσότερο στο δεύτερο υποψήφιο. Το όνομά του λέει. Εντάξει, ξέρουμε που παραπέμπει, αλλά δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να το συνδέει με τις ιδεολογίες.
1: Το συνδέω εγώ με την κοινή λογική. Είναι, δηλαδή κάπως πρέπει να είναι μακρινά ξαδέλφια.
0: Τι καπνίζαν οι γονείς του.
1: Δεν
0: είναι. Κάτι θα ήταν, δεν μπορεί τώρα.
2: Τέλεια ιδέα, να το βγάλουμε Χίτλερ Μουσολίνι.
0: Ναι, φοβερό.
1: Παναγιά μου.

0: Και η τραγουδάρα από Queen, A Kind of Magic, είναι εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια ότι η Κίκο Μιλάνο είναι το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας.
0: Είναι τώρα.
1: Συναντά τη Μαντόνα, το απόλυτο σύμβολο της αυτοέκφρασης και του στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Mm-hmm. Παιχνιδιάρικη, κάπως τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Κίκο μας δίνει την ελευθερία να εκφραζόμαστε μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε πάρα πολύ προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο στα καταστήματά της και στο kikocosmetics.gr. Δεν έπρεπε να έχω αυτή την πληροφορία, γιατί σήμερα μετά την προπόνηση θέλω να πάω κόσμος για μια δουλειά.
0: Να πας.
1: Στο Mediterranean, οπότε.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ μόλις θες τη διαφήμιση στην τηλεόραση της Μαντόνα. Τι ωραία.
1: Τώρα αναγκαστικά πρέπει να περάσω από την Κίκο Μιλάνο και θα καταθέσω κάποια κεφάλαια.
0: Πολύ καλά θα κάνει. Δεν είναι κατάθεση, είναι επένδυση.
1: Επένδυση.
0: Έτσι τα λέω.
1: Στην ψυχική μου υγεία.
0: Λοιπόν, πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω!
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
7: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Βέχρο. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
5: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά, Κοσμάογλου.

0: Κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
1: Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Omoda 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μότα Τζαϊκού, Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε. Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
2: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, Βασίλης και Αναστασία.
4: Καλημερούδια στη Χριστίνα, τη Δέσποινα, τη Ραφαέλα, τη δεύτερη τη Χριστίνα, τον Αλέξανδρο, την Ελισάβετ, τη Μαρία και τον Κωνσταντίνο.
3: Δύσκολα ξεκίνησε η κίνηση στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Βλέπω ότι η περιφερειακή και τα δύο ρεύματα έχουν τεράστια προβλήματα από το ύψος των νοσοκομείων σχεδόν μέχρι και την Τριανδρία. Γίνεται ένας μικρός χαμούλης, μετά πηγαίνοντας για Μουδανίου, δηλαδή είναι καλύτερα τα πράγματα. Κάθοδος λεωφόρος Παπα-Νικολά, από ό,τι βλέπω, αλλά και Κωνσταντίνου Πόλης. Έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση Ρετζή και Κυπεύκα. Και ξεκινώντας από ανατολικά, Κωνσταντίνου Καραμαλή, τα γνωστά προβλήματα από περίπου τη Βούλγαρη μέχρι και την Μάρκου Μπότσαρη. Βασιλής Σόλος από το ύψος της 28ης και μετά αρχίζουν οι καθυστερήσεις. Και όσο πλησιάζεται προς το κέντρο, εκεί έχει περισσότερη κίνηση, Ιγνατή λιγότερο η Τσιμισκή. Κάθοδος και άνοδος Μίκη Θεοδωράκη. Γνωστές διασταυρώσεις δυτικά Μαρίνου Αντίπα, Καρολή και Δημητρίου και Βενιζέλορες στο τέλος. Λεωφόρος Δένδρο Ποτάμου και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό. Όταν επιστρέψουμε, έξυπνοι τρόποι να αντιμετωπίσουμε τους τοξικούς ανθρώπους χωρίς να χάσουμε την ψυχραιμία μας.
4: Στη χάσουμε σιγά.
3: Στη χάσουμε καλύτερα, να εκτονωθούμε κιόλας.
4: Έλα Χριστέ και Παναγία.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Υπέροχη Ντάιντο και υπέροχο τραγουδί Hunter εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας. Και θα μάθουμε τώρα έξιμους τρόπους να αντιμετωπίζουμε, λέει, τους τοξικούς ανθρώπους χωρίς να χάνουμε την ψυχραιμία μας.
1: Ναι.
0: Δεν το λέμε εμείς, το λέει η Έμα Σεπάλα, ελπίζω mm-hmm. τελειώστα, συγγραφέας και λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Yale.
1: Πω, αυτή τώρα κάθεσε από το Yale και ασχολήθηκε ναι. με αυτό το πράγμα.
0: Μα τι λένε, συνεχίζουμε να παράγουμε στο μυαλό μας μια προσβολή, μια απόρριψη, ένα καυστικό σχόλιο.
1: Ναι.
0: Μας δίνει τύψη έτσι ώστε οι τοξικοί άνθρωποι να σταματήσουν να ζουν στο μυαλό μας.
1: Στο μυαλό μας, στο κεφάλι μας.
0: Μπράβο. Ναι. Νούμερο 1. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, ο θυμός είναι μια λέει, κατανοητική αντίδραση στην κακομεταχείριση. Όμως, όταν οι σκέψεις μας λέει σχετικά με τη συμπεριφορά ενός άτομου γίνονται επαναλαμβανόμενες, η δυσαρέσκεια επηρεάζεται ανάλογα το άτομο που τις νιώθει. Παρατηρήστε
1: Σωστά.
0: λοιπόν τι σας προκαλεί τη δυσαρέσκεια και προσπαθείτε να τα απορρίψετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χερόπουλος.
0: δηλαδή.
1: Χερόπουλος. Ναι. Στο άλλο άτομο τι θα κάνουμε.
0: Έλατε.
1: Να μην τους κάσουμε ένα λάστιχο.
0: Δεν λέει. Στόχος λέει να αποτρέψουμε τον αρνητισμό κάποιου άλλου από το να διαμορφώσει τη δική μας συναισθηματική κατάσταση.
1: Θα καθίσω εγώ να ασχοληθώ με τον αρνητισμό του άλλου ανθρώπου, θα ασχοληθώ με τα δικά μου τα νεύρα και πώς θα τα ξεσπάσω πάνω του.
0: Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μιλάει ωραία όμως.
1: Ναι, θα λέει είναι εύγλωτη, είναι εύγλωτη.
0: Νούμερο 2. Συγχωρέστε, λέει, χωρίς να αποδεχτείτε τη συμπεριφορά.
1: Δεν χρειάζεται να συγχωρούμε τα πάντα.
0: Το να συγχωρέστε, λέει, τη συμπεριφορά κάποιου δεν σημαίνει ούτε ότι την αιτιολογείτε, ούτε ότι την ξεχνάτε, ούτε ότι πρέπει να διατηρήσετε
1: τη σχέση. Γιατί να συγχωρέσω.
0: Έλατε.
1: Μα θα τρελαθώ τελείως με αυτή την τύψα τώρα.
0: Λέει, σύμφωνα με την ψυχολογία, η συγχώρεση συνεπάγεται τη μείωση της δυσαρέσκειας και της επιθυμίας να παραμείνει κανείς συναισθηματικά προσκολλημένος.
1: Αυτή η μπούρδα που μας πέρασαν, οι κοινωνίες που έχουν χδάρει την ναι. ύπαρξή μας πάνω από το κεφάλι μας, ότι πρέπει να συγχωρείς για σένα, για τη δική σου την ψυχή.
0: Να νιώσεις πιο ήρεμα.
1: Ναι, ναι. Το ότι δεν συγχωρώ κάποιον δεν σημαίνει ότι κάθε βράδυ κοιμάμαι και κλαίω εξαιτίας σου.
0: Βρέατε από εδώ να πάω.
1: Απλά δεν ξεχνάω και δεν θέλω να επαναλάβω τίποτα.
0: Και τρίτο τι. Ευτυχώς δεν ήταν πολλά. Η συμπόνια θα σας απομακρύνει ακόμη περισσότερο από τη σύγκρουση.
1: Τι είμαι ο Χριστός. Ο Χριστός είμαι για να έχω συμπόνια. Μήπως να γυρνάω και το άλλο μάγουλο. Ένας βρέθηκε στην ιστορία. Ο Χριστός περπάτησε στη θάλασσα, έκανε το νερό κρασί, γυρνούσε και το άλλο μάγουλο και είδαμε όλοι που κατέληξε. Το είδαμε.
0: Μπράβο.
1: Συγγνώμη.
0: Γιατί Χριστέ
1: μου, συγχώρεσέ με, αλλά πραγματικά τώρα.
0: Ρε την αίμα.
1: Να έχει συμπόνιο, ο άλλος θα σε κάνει, θα σε του ταλατιού.
0: Ναι.
1: Αλλά εσύ στην ψυχή σου να έχεις καλοσύνη.
0: Με αυτά και με αυτά γίνει λέκτορα στο γέλο όμως η τύπισσα.
1: Τα καημένα τα παιδιά πρωί-πρωί τι ακούνε.

0: 6,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το τότε που λατρεύουμε και αγαπάμε στην τραγουδάρα Σενιωρίτα Σουάν Μέντες, Καμίλα Καμπέλο, εδώ πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, έχω τους τύπους του ομιλητή, τι τύπος ομιλητής είσαι, με βάση την επικοινωνία που κάνεις, διάφορες συχνότητες να επιλέξεις να βρεις πού ανοίξεις εσύ. Ας πούμε στο νούμερο 1 λέει, τώρα τα λέω αραμαϊκά. Στο νούμερο 1 λέει ο εμψυχωτής.
0: Ωραίο.
1: Είναι ένας τύπος ομιλητή.
0: Ναι.
1: Οι εμψυχωτές είναι αυτοί που επικεντρώνονται στα θετικά στοιχεία των ανθρώπων γύρω τους, ενθαρρύνουν με δύο ρο και ύψιλο και δίνουν αυτοπεποίθηση και θέλουν να βοηθούν τους άλλους.
0: Αυτή η life coach εκεί έξω, όλοι που.
1: Ναι. Ναι, αρκεί να μην το κάνετε επάγγελμα. Στο νούμερο 2, προκλητικός. Αυτό είμαι εγώ. Ο άνθρωπος αυτού του τύπου βλέπει τις δυνατότητες των άλλων και τους σωθεί να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους.
0: Ναι.
1: Μπορεί μερικές φορές να φαίνεται πιεστικός, όμως η πρόθεσή του είναι να ενθαρρύνει την εξέλιξη.
0: Αχ,
1: εξαιρετική πρόταση αυτό θα λέω.
0: Θέλω
1: να ενθαρρύνω την εξέλιξή σου.
0: Ωραίο.
1: Ο καθοδηγητής που κάπως λίγο κομποζάρει με τον εμψυχωτή. Ο θεραπευτής κάνει τους άλλους λέει, να αισθάνονται ότι με βλέπεις, με αποδέχεσαι, με καλωσορίζεις. Είναι ο θεραπευτής, έχεις μπλέξει με θεραπευτή.
0: Ναι.
1: Ο καθηγητής που η σύνδεση περνά μέσα από τη γνώση και τις ιδέες, τους αρέσει να εξηγούν, να μαθαίνουν και να ανταλλάσσουν και πληροφορίες. Ο οραματιστής που ενδιαφέρεται περισσότερο λέει, για αυτό που θα μπορούσε να υπάρξει στην πραγματικότητα που βιώνουμε παρά για αυτό που υπάρχει ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Και κλείνω με τον δημιουργητή ιδεών.
0: Ναι.
1: Που είναι όσοι σκέφτονται με τρόπους που συχνά ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, δημιουργούν νέα πλαίσια.
0: Out of the box.
1: Ναι, σκέψεις και μπορεί να φαίνονται ιδιαίτερα αντισυμβατικοί.
0: Μάλιστα.
1: Καλοδεχούμενοι όλοι.
0: Όλοι, σωστό, πολύ ωραίο. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Τσατ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μια κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
6: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
9: Have you met Kiko?
10: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
11: Hey, the best hits ever. Hey, oh, oh. 96.8 Velvet.
12: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και εντάξει, παιδιά, παραδεχτείτε, όλοι το έχουμε κάνει τώρα. Τη Δευτέρα ξεκινάμε έτσι μια διατροφή πιο σωστή, πιο ωραία. Και δεν υπάρχει διατροφή που να μην έχει μέσα σαλάτα και δροσερό φρούτο ωραίο. Γι' αυτό λοιπόν έχει σημασία να ξέρουμε από πού παίρνουμε τα φρούτα και τα λαχανικά μας. Και το θέμα δεν είναι να το πετύχουμε το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκουμε εγγυημένα καθημερινά.
1: Γι' αυτό στα αγαπημένα μας Lidl καθημερινά βρίσκουμε φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει πολύ αυστηρούς και ποιοτικούς ελέγχους για να φτάσουν στα χέρια μας με full εγγύηση. Δηλαδή, αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους στο full.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Άλλη μηνό, can't get out of my head. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, στο πρωινό της Δευτέρας και Σαββατοκύριακο έχει και το The Voice πρεμιέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλή αρχή, παιδιά.
0: Καλή αρχή. Και η Έλληνα Παπαρίζου σε έναν διαγωνιζόμενο, ο οποίος 30 χρονών μόλις πήγε με την Πάολα στην ομάδα της Πάολα. Και κάποια στιγμή βλέπει η Πάολα εκεί πέρα που το χαιρετάει ότι φοράει βέρο το παιδί.
1: 30 χρονών.
0: Άκου λίγο.
2: Πόσο χρονών είσαι?
3: Είμαι 30. Είσαι
2: 30.
1: Επιτέλους καταλάβαν οι Έλληνες οι άντρες να πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί. Και να κάνουν παιδιά όχι μετά από τα 40.
3: Παιδιά, παντρευτείτε μικρή, παντρευτείτε μικρή.
0: Έξαλλη.
1: Τι έγινε? Γιατί θύμος?
0: Ναι, να παιδεύεις.
1: Γιατί έχεις τέτοιο θυμό, Έλενα? Ζήτησες από κάποιον μικρό στα 30 να σου κάνει να παντρευτεί και να σου κάνει παιδί και σε είπε όχι?
0: Δεν ξέρω τι παίχτηκε, πάντως ήταν έξαλλη.
1: Νομίζω πρέπει να κληθούν άλλες προτεραιότητες στους Έλληνες άντρες κοντά στα 30 και όχι τα παιδιά και ο γάμος. Ας πούμε, μπορούν να διαβάσουν την πολιτεία του Πλάτωνα ή κάπως να διαβάσουν Αριστοτέλη ή Κάφκα.
0: Πω, πω, πω, δύσκολα κατευθείαν.
1: Ή Τολστόι, να δείτε που μηδενίζει το μηδέν από τον Καντ. Να καταλάβετε λίγο το κόνσεπτ της μονογαμίας που αλλού τρώτε, αλλού πίνετε και αλλού πάνετε.
0: Και, και,
1: ναι. Και άμα περάσετε αυτές τις πίστες, σας κάνουμε και
0: μετά,
1: ένα παιδί. Το μεγαλώσετε εσείς όμως. Εγώ θα επιστρέψω στη δουλειά. Ναι.

0: Got somebody that I used to know. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω μια ωραία έρευνα.
0: Μάλιστα.
1: Που λέει για μια συνήθεια που μας κάνει καλό στην ψυχική υγεία.
0: Α.
1: Όταν τρώμε, λέει, με πολλούς ανθρώπους.
0: Αχ,
1: τώρα σε οικογενειακά τραπέζια, εκεί να δεις απόλαυση στην ψυχική υγεία. Μια κινέζικη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Κάτι, εξέτασε 10.000 γυναίκες ηλικίες 60 ετών και άνω. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο αριθμός των ανθρώπων που κάθονταν μαζί στο τραπέζι,
0: ναι,
1: αποτελούσε πολύ σημαντικό δείκτη για τον κίνδυνο εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Ναι, μπορεί όμως να και αντιστρώσει ανάλογα.
0: Ναι,
1: όσο περισσότερο, τόσο το χειρότερο.
0: Θα μπορούσε.
1: Η σχέση παρέμενε ακόμα και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως γενικότερη υγεία, οικονομική κατάσταση, αν οι συμμετέχουσες ζούσαν μόνες. Άντε, μπράβο. Πες το, γιατί μου βάζεις την υγεία και την οικονομική κατάσταση. Πρώτα θα βάζει, αν οι συμμετέχουσες ζούσαν μόνες.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, αντίστοιχα σε ιαπωνική έρευνα στο περιοδικό Τζάμπτα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι ηλικίας 65 με 75 που ζούσαν με την οικογένειά τους αλλά έτρωγαν μόνοι, είχαν περίπου πενταπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν καταθλιπτικά συμπτώματα σε σύγκριση με όσους έτρωγαν συστηματικά μαζί με άλλους.
0: Oh no.
1: Γίνεται, λέει, πιο απολαυστικό το φαγητό. Η παρέα δεν φαίνεται να επηρεάζει μόνο την ψυχική μας κατάσταση. Μπορεί να αλλάζει ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ίδιο το φαγητό. Ναι, γιατί όταν είμαστε πάρα πολλά άτομα, δεν προλαβαίνεις να φας, οπότε τη μία μπουκιά που θα προλάβεις την ευγνωμονείς.
0: Δεν προλαβαίνεις, ε.
1: Εννοείται είναι. Όχι, όταν είμαστε πολλά άτομα και σκάει, ας πούμε, το μπουγιουρντί.
0: Ναι.
1: Μέτρασε πόσα δευτερόλεπτα. Όλα θα πέσουν πάνω. Τα πυρούνια, ψωμιά, εκεί σκάει.
0: Θα παραγγείλουμε κι άλλο, μάλλον.
1: Γι' αυτό κάθεσαι πάντα στη μέση του τραπεζιού και όχι στις άκρες. Να εξαρτάσαι από τους άλλους. Σε σειρά πειραμάτων αμερικανικής μελέτης, συμμετέχοντες που έτρωγαν σοκολάτα μαζί με κάποιον άλλον, την αξιολόγησαν ως σημαντικά πιο νόστιμη από εκείνους που την έτρωγαν μόνοι. Αχ, δεν αντέχω. Θεέ και Κύριε, φύλαξε το στόμα μου να μην πω. Αχ. Δηλαδή τώρα θα ψάχνουμε άνθρωπο να φάμε μια σοκολάτα.
0: Ναι.
1: Μια χαρά πεντανόστιμη, είναι και ολομόναχη. Παναγιά μου και Χριστέ. Σοφία, μπορείς να έρθεις σπίτι μήπως, γιατί να μωρέ, έχω μια κουβερτούρα στο ψυγείο που τη φλερτάρω. Έλα λίγο, γιατί αν έρθεις θα είναι πιο νόστιμη.
0: Μάλιστα.
1: Τι βλάκες.
0: Ωραίο, όχι, εμένα μου άρεσε πολύ το θέμα.
1: Ήταν ενδιαφέρον. Άντε.
0: Πάμε να κλείσουμε δεύτερη ώρα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω, νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το

0: θέλω ο κέραμος και πίμας να ξεχωρίζει.
1: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
0: Μας τώρα, βοήθεια.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεράμος και πικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
1: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
2: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
1: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
0: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κέραμος και πι, εργοτέχνης.
2: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
3: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και Bed & Bath .gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος. Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
8: Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet. Σας καλωσορίζουμε στην τρίτη μας ώρα.
9: Καλημερούδια στον Στέλιο, την Έλενα, τον Νέστορα, τη Μαρία, τη Χριστίνα, τη Ραφαέλα και τον Αλέξη.
8: 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα αγαπημένα μας κοσμήματα Λαβή θα γίνουν η δικιά σας, στέλνοντας μήνυμα στον αριθμό Viber του σταθμού 6931 968 968. Γράφετε Λαβή και ενώ όνομα τυπώνυμο. Τυχερός, τυχερή, ειδοποιείτε με μήνυμα και εξαργυρώνει στο κεντρικό κατάστημα Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
9: Πάρα πολλά όμως καταστήματα μέσα στη Θεσσαλονίκη. Θα τα βρείτε τα αγαπημένα μας Λαβή και σε Εύωσμο, Αμπελόκηπους, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά. Και εννοείται όλες οι συλλογές τους είναι συγκλονιστικές. Είτε διαλέξετε από ατσάλι, είτε από ασίμι, είτε ελληνική, είτε ξένη.
8: Όταν επιστρέψουμε, έρευνα σε 14.000 ετερόφιλα ζευγάρια 45 χωρών, παρακαλώ. Για το πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος που επιλέγουμε σύντροφο.
9: Θα τοποθετηθώ.
8: Εννοείται.

ένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Σάντρα Μαρία Μανταλένα από την δεκαετία του 80, μία από τις τεράστιες επιτυχίες εκείνης εποχής. Και πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα στην επιλογή συντρόφου από το 1980.
1: Το 1980
0: μέχρι και σήμερα.
1: Ναι.
0: Έρχεται νέα μελέτη και με πολύ μεγάλο δείγμα, θα έλεγα. Ναι. 14.000 άτομα, λέει, τερόφυλλα σε 45 χώρες. Όπως φάνηκε από τη μελέτη, τίποτα δεν έχει αλλάξει.
1: Ναι,
0: εδώ και 30 χρόνια.
1: Τίποτα δεν έχει αλλάξει.
0: Τίποτα, έτσι λέει η έρευνα, στην ναι. επιλογή συντρόφων. Οι γυναίκες, λέει, εξακολουθούν να επιζητούν την ασφάλεια σε μεγαλύτερους ηλιακά συντρόφους. Οι άνδρες θέτουν την εξωτερική εμφάνιση και την νεαρότερη ηλικία ως βασικά κριτήρια.
1: Αποκλείεται.
0: Τον αναλύω το χαρακτήρα της ερωτικής συμπεριφοράς από δικαιούν στοιχεία από τη Νορβηγία, λέει, όπου το μακρινό 1980 έως και σήμερα η ηλικιακή διαφορά, λέει, στα ετερόφυλλα ζευγάρια ήταν με 2-3 χρόνια τότε. Τώρα, ναι. Τόσο είναι και τώρα στην ναι. χώρα. Τι άλλο λέει.
1: Ευχής έργων, βέβαια.
0: Ναι, ο Dr. Bass που έκανε ναι. την έρευνα λέει ότι το πολιτισμικό υπόβαθρο στα κριτήρια επιλογής ερωτικού συντρόφου σε αυτές τις χώρες έδειξε ότι υπάρχουν ομοιότητες στα δύο φύλλα, όπως είναι η κοινή προτίμηση για τις αρετές της φιλικότητας και της υψηλής νοημοσύνης.
1: Αποκλείεται.
0: Υπάρχουν όμως και διαφορές. Ναι. Οι γυναίκες σε αντίθεση με τους άνδρες έδωσαν προτεραιότητα στην οικονομική ευμάρεια του υποψηφίου συντρόφου, την ευφυΐα, την καλή υγεία και την μεγαλύτερη λίγο από τη δική τους ηλικία.
1: Ναι, λίγο, μην είναι
0: λίγο,
1: και...
0: μπράβο.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, οι άνδρες, σε αντίθεση ξανά με τις γυναίκες, τα σημαντικότερα κριτήρια αποτέλεσαν η καλή εμφάνιση
1: ναι.
0: λόγω του βιολογικού πλεονεκτήματος απόκτησης ομορφότερων ναι. παιδιών.
1: Αυτό δηλαδή, υπάρχει, κοιτάει εξήγηση. Ο Κώστας στην Πηλαία. Που λέει στο φίλο του, Λάρα πέρασε, Λάρα. Και λέει, θα σου γεννήσει κάτι παιδιά αυτή.
0: Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Τι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απλά προσπαθούμε να ανακαλύψουμε πόσο περίτριμα είναι ο άλλος με περισσότερο κόπο.
0: Με περισσότερο κόπο.
1: Μπορεί να κρυφτεί το πόσο κάθαρμα. Κύβδηλος.
0: Κάθαρμα.
1: Ποιες άλλες λέξεις να βρω.
0: Όχι, μη.
1: Υπάρχουν απλά εφαρμογές που μας κάνουν να απογοητευόμαστε δηλαδή απογοητευόμαστε περισσότερες εφαρμογές. Αυτό έχει αλλάξει.
0: Αυτό το δέχομαι. Το
1: αυτό,
0: δέχομαι.
1: Έτσι,
0: αυτό είναι σωστό. Έτσι.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Kelly Family, Fell in Love with an Alien. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τις καλύτερες αστρολογικές προβλέψεις.
1: Ναι, τώρα θα σας πω τις σωστές, γιατί δεν είχαν ανέβει το πρωί και είπα τις Κυριακής. Τώρα ανέβηκαν τις Δευτέρες.
0: Ένα μόνο τώρα, εντάξει.
1: Θέλω να στείλω καλημέρα και στο φίλο μου τον Ιγνάτιο που μας ακούει από τη δουλειά.
0: Ιγνάτιος.
1: Άσε, αυτή η οικογένεια με έχει συγκλονίσει με τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο οποίος κάτσε να δω, είναι ψάρι με οροσκόπο δίδυμο και σελήνη στο Σκορπιό. Τίποτα. Αυτό είναι μούλτι. Δεν βαριέσαι ποτέ.
0: Okay.
1: Η Δευτέρα λοιπόν μας καλεί να ξεκινήσουμε την εβδομάδα με καθαρό μυαλό, μεγαλύτερη συναισθηματική ωριμότητα και διάθεση. Αναλυτικά για τους κρυούς, η μέρα σας βρίσκει με έντονη διάθεση για δράση, όμως χρειάζεται και να επιλέξετε λίγο προσεκτικά τις μάχες σας. Τα βράκια, η σημερινή μέρα. Νάτια. Ξεμάτια, ξέρετε. Βλέπεις, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Η σημερινή μέρα σας βοηθάει να αναζητήσετε περισσότερη σταθερότητα τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική σας ζωή. Για τους διδύμους, η επικοινωνία αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο σας αυτή την ημέρα. Για τους καρκίνους, η μέρα στρέφει την προσοχή σας στην ασφάλεια, την οικογένεια και τις συναισθηματικές σας ανάγκες. Για ονταράκια, η μέρα σας ενθαρρύνει να αξιοποιήσετε τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθησή σας. Για τους παρθένους, η οργάνωση και η προσοχή στη λεπτομέρεια σας βοηθούν να ξεκινήσετε αποτελεσματικά την εβδομάδα. Ζυγή, η Δευτέρα σας οθεί να αναζητήσετε ισορροπία στις σχέσεις αλλά και να αναγνωρίσετε τις επιθυμίες σας, όχι μόνο των άλλων. Mm-hmm. Για τους Σκορπιούς, η διαίσθησή σας είναι ιδιαίτερα έντονη και σας βοηθάει να αντιληφθείτε όσα δεν λέγονται ανοιχτά. Το Ξωτάκι, η Δευτέρα σας βρίσκει με ανάγκη για ανανέωση και νέες εμπειρίες. Εγώ και ρε, η σημερινή μέρα σας καλεί να κινηθείτε μεθοδικά και να δώσετε προτεραιότητα σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Υδροχωάκια, η Δευτέρα ενισχύει την ανάγκη σας να σκεφτείτε διαφορετικά και να αναζητήσετε νέες λύσεις. Και για τα ψαράκια, τέλος, η ευαισθησία και η φαντασία σας μπορούν να γίνουν πολύτιμοι σύμμαχοι αυτή την ημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
3: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram Be There.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Εδώ είμαστε φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλουμε τα φρούτα και τα λαχανικά μας κάθε μέρα. Και στα Λίτλ θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση αλλά και σε ποιότητα.
2: Και επειδή είναι πάρα πολύ σίγουροι στα αγαπημένα μας Λίτλ για αυτά που μας δίνουν και φουλ εγγύηση. Αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, μας επιστρέφουν την αξία τους πίσω στο φουλ.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αγαπημένος Teddy Swims, μορφάρα και όλος και στιλιστικά είναι, δεν πιάνει ο τύπος.
1: Τον αγαπάμε.
0: Lose Control εδώ στο πρωινό Velvet. Και για να πούμε λίγο τώρα, μια βόλτα στο One Salonica μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά από όσο νομίζεις. Και όταν λέμε μακριά, εννοούμε, παιδιά, Νέα Υόρκη.
1: Ωρε, τι ωραία νέα είναι αυτά. Μέχρι τις 20 του Νοέμβρη κάνετε τις outlet αγορές σας στο One Salonica, το αγαπημένο. Mm-hmm. Κρατήστε την απόδειξη και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο One Salonica. .com και τόσο απλά μπαίνετε στην κλήρωση για ένα ονειρεμένο ταξίδι για δύο στη Νέα Υόρκη και 1,000 ευρώ μετρητά.
0: Ωραία, τι άλλο θέλεις?
1: Πάω να πάρω κι εγώ.
0: Τι άλλο, εννοείται. Εννοείται.
1: Τώρα από
0: τα αγαπημένα μου είναι το One Salonica. Λοιπόν, αγαπημένη παιδιά είναι και η Γιούλη Τσαγκαράκη, ηθοποιός.
1: Yes.
0: Για όσους δεν ξέρουν, είναι που έκανε στις Έρες του Γιώργου Καποντίδη τη θεία, αυτό το ρόλο.
1: Ανυπέρβλητη προσωπικότητα.
0: Την είχε καλεσμένη η Ναταλία Γερμανού.
1: Ναι.
0: Και έχουμε απομονώσει ένα πολύ ωραίο απόσπασμα από την γενικότερα πάρα πολύ ωραία συνέντευξή της για να ακούσουμε.
2: Να σου πω, όντως έχεις κάνει τόσα πολλά επαγγέλματα μέχρι να φτάσεις να γίνεις ηθοποιός? Έχεις εργαστεί ως σερβιτόρα, ως καθαρίστρια, έχεις κάνει του κόσμου τις δουλειές για να βιοποριστεί.
3: Ναι.
2: Τα έχεις κάνει όλα.
3: Και όσο ήμουν στο θέατρο.
2: Αλήθεια.
3: Βέβαια. Και να έχω κάποιο έξτρα εισόδημα. Και είμαι πολύ ευγνώμων για αυτές τις δουλειές που έχω κάνει. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να περάσουν από το πόστο του σερβιτόρου. Για να καταλάβεις πώς νιώθει ο σερβιτόρος. Για να καταλάβω εγώ που κάθομαι εκεί πέρα και παραγγέλνω τον καφέ μου, το φαγητό μου, πώς πρέπει να συμπεριφερθώ σε αυτό.
2: Αυτό πήγα να σου πω. Για να έρθουν σε επαφή με την αγένεια των ανθρώπων ή με την ευγένεια των ανθρώπων. Ναι. Ας μην είμαι αφοριστική.
1: Μπράβο. Συμφωνώ απόλυτα. Thank you.

0: Επίσης αγαπημένος και υπέροχος Lionel Richie, My Destiny εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας.
1: Λοιπόν, μια πολύ σπουδαία λίστα με τρία σημάδια για να καταλάβεις αν έχει σχέση ενώ βγαίνεται. Αν έχει σχέση με άλλη.
0: Ναι, ναι.
1: Με σένα, αν έχει σχέση.
0: Πού τα βρίσκεις, ρε σατανά, για πες.
1: Να γλιτώσουμε, ρε παιδί μου, μια ώρα αρχίτερα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Στο νούμερο 1, αποφεύγει να επικοινωνεί περασμένες ώρες ή τα σουκού. Αν το άτομο του ενδιαφέροντός σου μιλάει την ημέρα, σπαμάρει όμως, δίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά, ας πούμε, βλέπεις Παρασκευή απόβραδο, σουκού αρχίζει να γίνεται λίγο πιο φιδωλός.
0: Ναι.
1: Ναι, να ξέρεις, έχει άλλοι. Οι άνθρωποι που είναι πραγματικά ελεύθεροι είναι διαθέσιμοι να επικοινωνήσουν οποιαδήποτε ώρα
0: τη ημέρα. 24 ώρες το 24ωρο.
1: Πεις αυτές τις ωραίες ατάκες ότι θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο ή μην παίρνεις τηλέφωνο ή με του μηνύματος. Αν δεν είναι ο κολλητός που τον έχεις 27.000 χρόνια και βαριέσαι να τον ακούς το τηλέφωνο, δεν έχεις δικαίωμα να το λες.
0: Σωστό.
1: Δίνει ανάμεικτα μηνύματα για τις σχέσεις σας. Για παράδειγμα, κάποιος δείχνει ενδιαφέρον, αλλά εξαφανίζεται συχνά. Ή σου στέλνει μηνύματα, αλλά δεν βγαίνετε έξω, ας πούμε, για καφέ. Ή βγαίνετε σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί. Μπορεί να σημαίνει ότι είναι ήδη σε σχέση. Νιώθει ενοχές, χάνεται προσωρινά.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ξανά προς τη δόξα τραβά.
0: Mm-hmm.
1: Και επανέρχεται όταν δεν νιώθει καλά με τον ή την σύντροφό του. Και δεν δίνει λογικές εξηγήσεις όταν σε αποφεύγει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ένα άτομο λέει αλλοπρόσαλες εξηγήσεις, μπορεί να αλλάζει συνεχώς την ιστορία του ή να αποφεύγει το θέμα. Και εγώ θα πω κάτι που δεν είναι πάρα πολύ unpopular opinion είναι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η ανοησία του τύπου «Περνάω πάρα πολύ δύσκολα στη δουλειά και γι' αυτό λίγο θέλω να τα βρω με τον εαυτό μου».
0: Είμαι πιεσμένος, ναι.
1: «Πιέζομαι γιατί έχει γίνει ένα οικονομικό τώρα τερτύπη και δεν θέλω να σε...» να ξέρεις, λίγο πέθανε το καναρίνι του Κώστα και γι' αυτό πάω να το συμπαρασταθώ. Όταν ένας άνθρωπος, τώρα στη δική μου λογική, ωραία,
0: ναι,
1: την αλόγιστη,
0: ναι,
1: περνάει δύσκολα, θέλει να το μοιραστεί, ρε παιδί μου. Σε βλέπει εκεί και σε... μη σου πω έχει ανάγκη και όλο το τύπου. Να βγω λίγο να ξεχαστώ, να πω μια τάκα, λίγο να συντάξει. Τόσο μιλάμε για θάνατο, χτύπα ξύλο. Αλλά αυτές οι μπαρούφες του τύπου, έβγαλε γλάφκομα ο διευθυντής μου και ξεσπάει πάνω μου. Ναι, είναι δούλεμα.
0: Τι τα βρίσκεις.
1: Είναι δούλεμα.
0: Εντάξει.
1: Σας προειδοποίησα.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ακόμη μια ώρα.
2: Πώς είπατε,
3: κρύο. Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως το αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
5: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
7: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω

0: τραπέζια και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται το MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
4: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
5: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
8: Εδώ είμαστε και ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Τέταρτη ώρα πρωινό Velvet.
9: Καλημερούδια στη Χριστίνα, τη Στέλλα, τη Δέσποινα, την Ελισάβε, τη Μάρθα, τον Αλέξανδρο, τη Μαρία και τον Νεκτάριο.
8: Εννοείται, μένετε συντονισμένοι, γιατί εδώ στο πρωινό Velvet και αυτή την εβδομάδα έρχεται το Trivial, ένα παιχνίδι που χαρίζει καθημερινά σε ένα ακροατή ή μία ακροάτρια δωρεπεταγή αξίας 50 ευρώ από το πακέτο. Βρες την αλήθεια ανάμεσα σε τρεις δηλώσεις που θα σου δώσουμε και εννοείται πάντα για ένα αγαπημένο καλλιτέχνη και κερδίζεις πολύ απλά.
9: Παιδιά, στο αγαπημένο μας πακέτο θα βρείτε περισσότερο από 6.000 προϊόντα επίπλωσης για το σπίτι, έπιπλα για το σαλόνι, το υπνοδωμάτιο, το γραφείο, την τραπεζαρία και την κουζίνα. Μπορείτε να γνωρίσετε τα προϊόντα και από κοντά σε δύο φυσικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, στο εμπορικό κέντρο One Salonica και στο Καλοχώρι, αλλά και να τα χαζέψετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.paketo.com.
8: Στη διάρκεια αυτής της ώρας θα δώσουμε εμείς το σύνθημα και τον τρόπο,
9: βεβαίως,
8: που θα συμμετέχετε. Πάμε τώρα να απολαύσουμε τις τραγουδάρες μας και επιστρέφουμε σε λίγο.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Ριάννα, Umbrella με Τζέζι. Διάβασα κάτι πολύ ωραίο για τη Ριάννα πρόσφατα. Ότι παρόλο που έχει να βγάλει 10 χρόνια δουλειά από τη δισκογραφική τραγούδι, είναι νούμερο 2 στο Spotify.
1: Ναι, φοβερό. Καλλιτεχνάρα.
0: Φοβερό.
1: Καλλιτεχνάρα.
0: Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τώρα τις προκλήσεις που κρύβει η μεγάλη διαφορά ηλικίας στις σχέσεις.
1: Ναι.
0: Όταν λέει μεγάλη διαφορά, από 10 έως 15 έτη λέει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες. Πρόκληση λέει νούμερο 1, διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Διαφορές στη χρήση γλώσσας. Δηλαδή, ο ένας θέλει παράδειγμα συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο, ο άλλος θέλει μήνυμα.
1: Ναι, ρε έτσι. Παιδιά. Πω. Καλά στη σχέση βασικά. Στην ερωτευμένη σχέση. Αυτό το λες ναι. Και πρόβλημα γενικά.
0: Ναι, ναι, για τις ερωτευμένες σχέσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Νούμερο 2. Διαφορά στη συναισθηματική ωριμότητα. Ένας μεγαλύτερος ή μεγαλύτερη ηλικιακά σύντροφος μπορεί να θεωρήσει τη συμπεριφορά του νεότερου παρανομητική ή ανώριμη.
1: Ούτε καν. Η ηλικία μακάρι να ήταν τροχοπέδι της ωριμότητας.
0: Mm-hmm.
1: Η μεγαλύτερη βλάκηση που έχω συναντήσει είναι μεγαλύτερη από μένα. Πολύ μεγαλύτερη κιόλας από μένα.
0: Πολύ μεγαλύτερη φλάκη. Πολύ μεγαλύτερη γενικώ στα πάντα.
1: Ναι.
0: Διαφορετικοί στόχοι ζωής.
1: Σωστό.
0: Διαφορετικές προτεραιότητες. Για παράδειγμα, ο μεγαλύτερος μπορεί να επιθυμεί μια πιο ήρεμη ζωή, ο άλλος να χτυπιέται στα κλαμπ.
1: Ωχ, κουράστηκε η μέση μου και μόνο που άκουσα την πρόταση.
0: Ναι.
1: Άναγια.
0: Συναισθηματική και πρακτική επιβάρυνση. Λέει, όσο μεγαλώνει το ηλικιακό χάσμα, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα ο νεότερος σύντροφος να χρειαστεί νωρίτερα να αναλάβει ρόλο φροντιστή. Τον είναι αυτό.
1: Εύρε, εντάξει, λες και θα τον κάνει τον άλλον, ναι.
0: Και κλείνουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά, λέει, ανάλογα με το φύλο. Σε πολλές κοινωνίες γίνονται περισσότερο αποδεκτές σχέσεις, στις οποίες ο άνδρας είναι μεγαλύτερος από τη γυναίκα. Αντίθετα, τα ζευγάρια στα οποία η γυναίκα είναι μεγαλύτερη από τον άνδρα,
1: ναι,
0: μπορεί να αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερη κοινωνική πίεση. Λέει, σχόλια και στιγματισμό.
1: Τόσο αν σε λένε Ναταλία Γερμανού ή Μαντόνα.
0: Ναι,
1: τότε, σωστό. Που και πάλι στιγματίζονται.
0: Και πάλι.
1: Και πάλι στιγματίζονται.
0: Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Υπέροχη Coldplay, A Sky Full of Stars. Την Παρασκευή είχε το Sing 2 που έχει την τιμητική του τραγούδι μέσα. Το είδαμε εμείς την ώρα μας.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικές ταινίες και οι δύο.
1: Λοιπόν, τα τρία πιο max όμως, προ max, yeah. Γκρινιάρικα ζώδια. Να πρέπει να τα ξέρετε για να προφυλάζεστε.
0: Για πες, για πες.
1: Στο νούμερο 1, με απίστευτη διαφορά από το νούμερο 2, είναι ο Παρθένος.
0: Μπράβο.
1: Που τίποτα ποτέ δεν είναι αρκετά καλό.
0: Ποτέ.
1: Η Παρθένος βασικά έχει ένα μοναδικό ταλέντο να εντοπίζει και την παραμικρή λεπτομέρεια και οι υπόλοιποι πρέπει. Μπορεί να μην την προσέξουν καν αυτή τη λεπτομέρεια. Πρέπει όμως να συμμορφωθούν με την υπόδειξη που θα κάνει η Παρθένος.
0: Άλλοι το λένε ταλέντο, άλλοι το λένε κουσούρι.
1: Η ακαταστασία, η ανοργάνωτη καθημερινότητα. Μια δουλειά που δεν έγινε έτσι όπως έχει εκείνος συγκεκριμένα στο κεφάλι του. Δεν μπορεί να μελετηθεί καν από τα ζώδια. Στο νούμερο 2 είναι ο καρκίνος. Mm-hmm. Που πολύ ήταν.
0: Έκπληξη.
1: Σαλούτρινα, θα έλεγα.
0: Καλά, παιδιά.
1: Δεν γκρινιάζει απαραίτητα επειδή κάτι δεν έγινε σωστά. Πολλές φορές το παράπονο του έχει συναισθηματική αφετέρεια. Θέλει να αισθάνεται ότι το σκέφτονται, ότι τον υπολογίζουν και ότι είμαστε δίπλα του, ότι δεν είναι μονάχος του. Mm-hmm. Και στο νούμερο 3, που δεν είναι καν ξαφνικό, πολλοί δεν τον βάζετε στην τριάδα, εγώ δεν τον έβαζα και νούμερο 1 βασικά, είναι ο εγώκερος. Ο αυστηρός του ζωδιακού, έχει στόχους, πρόγραμμα και μας τα έχει κάνει μπαλόνια.
0: Μπορεί να είναι λίγη και έξω,
1: με
0: αλλά
1: το πρόγραμμα.
0: Παντού πρώτη είναι.
1: Δηλαδή και τα κουτάκια μου και το πρόγραμμά μου και η οικονομία και κράτα για την άκρη. Και αυτή η άκρη που είναι, δεν την έχω δει ποτέ. Φτάνει όμως. Και εμείς αγαπήσαμε να κάναμε έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, εμείς όταν επιστρέψουμε θα παίξουμε μαζί σας τρίβελ για να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε 50 ευρώ δώρο επιταγή από το πακέτο. Τι πρέπει να κάνετε. Στον αριθμό Viber του σταθμού 6931-968-968 γράφετε τρίβελ και ενώ ονοματεπώνυμο.
1: Ναι, παιδιά, άλλαξε λίγο. Πες, άλλαξε. Δώσ' τους ένα τέτοιο. Θα παίρνουν έξω στη Λίλα γιατί δεν θα.
0: Όχι, άλλαξε λίγο. Ναι, θα μέσω Viber η συμμετοχή. Γιατί είχαμε και
1: παράδειγμα. Για να δείτε ότι ακούγεστε. Στέλνετε μηνύματα και εμείς τα παίρνουμε στα σοβαρά. Δουλειά δεν έχουμε άλλη.
0: Γιατί τους φωνάζεις.
1: Ναι, και στέλνετε μηνύματα και εμείς λέμε να το κάνουμε για τα παιδιά. Δεν παίρνουμε εμείς τη δωρεπιταγή για τα παιδιά. Θα το κάνουμε όμως, παιδιά. Θα το κάνουμε.
0: Οι διόροι του διαγωνισμού είναι τέτοιοι που δεν επιτρέπουν σε οργαζόμενους και συγκινήσεις πρώτου βαθμού. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εργαζόμενους και οργαζόμενους και οργασμοί και τέλος πάντων και παριστήσεις.
0: Λοιπόν, στείλτε εσείς μήνυμα και επιστρέφουμε.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η Φρουλίτα. Μαρμελάδες Φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες Φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ο Moda Jaikou Hybrid Days. 17 και 18 Οκτωβρίου, 10 με 6 στη Northern Star, στην Πειλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Jaikou 5 για 6 μήνες.
10: Hits ever. Hey, oh, 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και το Ινοποιό και Χρήστη δεν είναι απλώς ένας χώρος παραγωγής, αλλά ένα ζωντανό εργαστήριο που εμπνέει τη νέα γενιά. Μικρή Ινοποιή ένδραση.
1: Μαθητές δημοτικού παίζουν, πειραματίζονται και μαθαίνουν. Ένα συμβίβαστο βιωματικό πρόγραμμα για εφήβους είναι η Ινογνωσία, εφήβους και γυμνασίου και ηλικίου. Mm-hmm. Το κρασίο σαφετηρία για νέες αποκαλύψεις, γιατί στο Ινοποιό και Χρήστη μαθαίνεις βιωματικά.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Υπέροχος Benson Boone, Beautiful Things, εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Κυριακή. Καλή σου μέρα.
1: Οπα.
0: Κυριακή, με ακούς?
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είσαι, Νεράιδα?
2: Καλά, μια χαρά.
1: Τι ωραία ξεκινάει, η εβδομάδα με παιχνιδάκι. Μια χαρά.
2: Έχω και καιρό να παίξω, οπότε ναι.
1: Θα το ευχαριστηθείς τώρα.
0: Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να ακούσεις τις φράσεις και να βρεις ποια είναι η αληθινή.
2: Ναι, είμαι έτοιμη.
1: Πολύ. Ωραία. Σήμερα έχουμε να πούμε για τους Nirvana. Κυριακή, τους ξέρεις, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το τραγούδι Smells Like Teen Spirit. Δεν θέλω να αγχώνεσαι καθόλου. Θα το κάνουμε έτσι διακριτικά, όπως κάνουμε
0: πάντα,
1: κάθε φορά και παίζουμε το παιχνίδι. Θα σου πω εγώ τρεις προτάσεις. Και μόνο η μία είναι σωστή, οι άλλες είναι λίγο μπούρδα. Και πρέπει να μου πεις ποια είναι σωστή, η ένα, η δύο ή η τρία. Λοιπόν, ξεκινάω με την ένα, που το Smells Like Teen Spirit έφτασε στο νούμερο ένα στη Βρετανία. Πάμε στην πρόταση νούμερο 2, που το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 7 στο UK Singles Chart. Και στην νούμερο 3 πρόταση, που το τραγούδι έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα Βρετανικά Charts το 1993, όταν γεννήθηκα. Ποια από τις τρεις είναι σωστή?
2: Η τρίτη δεν νομίζω ότι είναι. Θα πω τη δεύτερη.
1: Μου άρεσε.
0: Μπράβο.
1: Που το δούλεψες.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Με σενάριο. Μου άρεσε πολύ. Μπράβο. Τώρα θα δείξω τη συλλογική μου πορεία.
0: Λέω να μην τις λες καθόλου τις άλλες.
1: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει. Έτσι, διακριτικά και νόστιμα. Θα τις παραθέτω και τις τρεις. Συγχαρητήρια, κέρδισες μια δωρεπιταγή 50 ευρώ από το αγαπημένο μας πακέτο και θα ενημερωθείς τώρα ή από τη γραμματεία, από το marketing, για το πώς θα τα παραλάβεις.
2: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς.
0: Καλή σου εβδομάδα, για χαρά.
2: Καλή συνέχεια.

0: Μέιντζα, Μπαρντί, θα σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν παρέα εδώ στο πρωινό Βέλβετ της Δευτέρας. Ξεκίνημα εβδομάδος. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο πρωινό Τρίτης και 13.
1: Πω, τι έχουμε να ακούσουμε πάλι αύριο. Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Φώματα Αλουμίλ. Τώρα επωφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
2: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
3: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
5: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε και θα ξεκινήσουμε εννοείται παρέα και αυτή την εβδομάδα. Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά, συντονισμένοι οπωσδήποτε. Ο καιρός ήταν περίεργος το Σαββατοκύριακο, αλλά σήμερα βλέπω ξεκινήσαμε καλά την εβδομάδα μας με ηλιοφάνεια και εννοείται με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε σήμερα με αγαπημένους Τότο, είναι το Hold the Line.

Rolling in the Deep, αυτή είναι η Adele και εδώ είμαστε όλοι εμείς στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω να περάσετε ωραία το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο είχε χαρά Θεού και ζέστη κιόλας. Ένιωθες ότι έκαιγε ο ήλιος, πραγματικά. Ενώ την Κυριακή ήταν εντελώς διαφορετικό το σκηνικό. Είχαμε πάρα πολύ συννεφιά, είχαμε και βροχές. Θέλω να μου πείτε στο Viber του Velvet αν καταφέρατε να κάνατε κάτι, αν καταφέρατε να ξεκουραστείτε κιόλας αυτές τις μέρες. 6931-968-968. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε επικοινωνία. Περιμένω και τα νέα της σημερινής ημέρας. Πώς ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα για εσάς? Η αλήθεια είναι πως κάθε Δευτέρα μπορούμε να νιώθουμε λίγο περίεργα, γιατί μπαίνουμε στην νέα εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Last night a DJ saved my life, αμέσως τώρα.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Είναι το Stars από το Simply Red, 96,8 Velvet. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 2. Η Χαρά στο μικρόφωνο. Και διαβάζω τώρα ότι θα κλείσει για 2 χρόνια η βιβλιοθήκη Παύλα Αναγνωστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Και έχει βγει και μια επίσημη ανακοίνωση από τον Σύλλογο Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού για το τι θα γίνει στην περίπτωση που κλείσει, όταν κλείσει, πώς θα αναπληρωθούν αυτές οι θέσεις, δηλαδή που θα πηγαίνουν οι φοιτητές να διαβάζουν. Υπήρξε μια απάντηση ότι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις βιβλιοθήκες του κάθε τμήματος, αλλά δεν υπάρχει, δεν είναι τόσο κατάλληλες για να φιλοξενήσουν όλον αυτόν τον αριθμό των φοιτητών και λόγω ωραρίου. Θα γίνει λοιπόν μια αναβάθμιση, παύλα ανακαίνιση στη βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο το απειθείται, και αυτό θα διαρκέσει 2 χρόνια. Οπότε πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί είναι όντως πάρα πολλοί και οι φοιτητές. Εγώ θα επιστρέψω σε πολύ λίγο.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μάθουμε τώρα έξιμους τρόπους να αντιμετωπίζουμε, λέει, τους τοξικούς ανθρώπους χωρίς να χάνουμε την ψυχραιμία μας. Νούμερο 1. Ο θυμός είναι μια άλλη κατανοητική αντίδραση στην κακομεταχείριση. Παρατηρήστε λοιπόν τι σας προκαλεί τη δυσαρέσκεια και προσπαθείτε να το απορρίψετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Χερόπουλος. Στο άλλο άτομο τι θα κάνουμε?
2: Έλατε.
3: Να μην τους κάσουμε ένα λάστιχο.
2: Δεν λέει. Νούμερο 2. Συγχωρέστε, λέει, χωρίς να αποδεχτείτε τη συμπεριφορά.
3: Δεν χρειάζεται να συγχωρούμε τα πάντα.
2: Και τρίτο τι, ευτυχώς δεν ήταν πολλά. Η συμπόνια θα σας απομακρύνει ακόμη περισσότερο από τη σύγκρουση.
3: Τι είμαι, ο Χριστός? Ο Χριστός είμαι για να έχω συμπόνια? Μήπως να γυρνάω και το άλλο μάγουλο? Ένας βρέθηκε στην ιστορία ο Χριστός, περπάτησε στη θάλασσα, έκανε το νερό κρασί, γυρνούσε και το άλλο μάγουλο και είδαμε όλοι που κατέληξε.
2: Χριστέ
3: μου, συγχώρεσέ με, αλλά πραγματικά τώρα.
1: Πρωινό Velvet, ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: αυτός είναι ο Benny King. Stand by me λοιπόν εδώ στον Velvet. Πριν λίγο απολαύσαμε για Harry Styles as it was. Και βλέπω τώρα ένα πορτρέτο του Harry Styles, το οποίο δεν είχε δημοσιευθεί ποτέ. Τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία το 2019 και ήταν μάλιστα προτινόμενη για το εξώφυλλο του δεύτερου άλμπουμ του με τον τίτλο Fine Line. Τώρα τη βλέπουμε στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Λονδίνου σε μια έκθεση. Είναι λοιπόν ο Harry Styles γυμνός, δεν φοράει τίποτα. Είναι στην εξοχή, κάθεται πάνω σε ένα φράχτη και φαίνονται, ας πούμε, τα τατουάζ του και πίσω το τοπίο, δηλαδή συνδέεται με τη φύση. Δεν είχε δημοσιευθεί, αλλά ο φωτογράφος αποφάσισε να την εκθέσει στην πινακοθήκη στο Λονδίνο, γιατί ήταν ένα πορτρέτο το οποίο είναι υπερήφανος και γι' αυτό. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, να είστε εδώ.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα φρεσκομαγειρεμένο λαχταριστό γεύμα και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό δίχως ένα γευστικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αφού είναι αυτό που δίνει γεύση και άρωμα σε κάθε πιάτο μας. Γι' αυτό, στο δικό μας ελαιοποιείο, φροντίζουμε κάθε στάδιο της παραγωγής του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Terra Creta, ώστε να φτάνει στο τραπέζι σας με πλούσια γεύση και άρωμα που κάνουν τη διαφορά σε κάθε συνταγή. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Και τώρα το contouring.
7: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDouble.

0: Νεούρο από την Ουτραβίτ. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νεούρο από την Ουτραβίτ. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Δεύτερο 60 λεπτό λοιπόν, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και πλησιάζουμε λίγο προς τα μέσα του μήνα. Προς το παρόν είναι πολύ ωραίος ο καιρός νομίζω, αλλά θα χαλάσει κάποια στιγμή. Το περιμένουμε και μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο και λέω αμέσως τώρα να απολαύσουμε τον υπέροχο Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

αυτή είναι η Σακύρα, Whenever, Wherever, εδώ στον Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Διαβάζω τώρα ένα άρθρο σχετικά με τα αρωματικά κεριά που μπορεί σιγά σιγά να θέλουμε έτσι να τα εντάξουμε στην ατμόσφαιρα του χώρου μας, αλλά υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημεία όπου είναι ιδανικά για να τα τοποθετήσουμε. Και αυτά, ας πούμε, δεν είναι στο πολύ όμορφο ράφι του σπιτιού, στο πιο όμορφο τραπέζι, στο πιο όμορφο σημείο, διότι το κερί δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο ως διακοσμητικό, βλέπω, αλλά θα πρέπει να το βάζουμε στο χώρο στον οποίο καθόμαστε και χαλαρώνουμε. Όχι στο χώρο με την περισσότερη κίνηση, αλλά για να συνδέσουμε τη μυρωδιά του κεριού με την χαλάρωση, την ξεκούραση και την ηρεμία, καλό είναι να το τοποθετούμε, για παράδειγμα, στο σαλόνι, αν αυτό είναι ο χώρο που κάθεστε και χαλαρώνετε, έτσι ώστε να γίνει αυτή η πάρα πολύ ωραία σύνδεση. Υπάρχουν και πολύ ωραίες μυρωδιές. Πείτε μου στο Viber αν σας αρέσουν τα κεριά στο σπίτι και τι μυρωδιές προτιμάτε. UB40 σας έχω για τη συνέχεια. Red, red wine.

0: Bad Boys Blue White, Totally Miss You, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να χαιρετήσω την ακροάτρια που μου έχει στείλει από το Βόλο. Είναι η Πόπη και μου είπε ότι φτιάχνει και κεριά για το προηγούμενο θέμα που μιλούσαμε. Και μου πρότεινε πάντως και κάποιες μυρωδιές. Αν δεν θέλουμε ο χώρος μας να μας πνίγει, να είναι μια πιο ευχάριστη μυρωδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προτάσεις. Τώρα βλέπω στην πόλη μας ότι έχει ανοίξει επίσημα το Αλκαζάρ που βρίσκεται στο κέντρο, γωνία Βενιζέλου με Εγνατία. Επιτέλους έχουν βγει και αυτές οι λαμαρίνες και μπορούμε να δούμε καθαρά αυτό το πολύ ωραίο μνημείο. Για 2 εβδομάδες έχει και δωρεάν είσοδο. Μπορείτε να πάτε να το επισκεφτείτε. Πολύ καλή ευκαιρία και για βόλτα στην πόλη και για να δούμε κάτι αρχαιολογικού τύπου. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο με αγαπημένη Τίνα Τέρνερ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο, να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Άιντε! Προδότη!
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
14: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
15: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μια κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
12: Μέλι Κυψέλη, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση, από εκλεκτές ποικιλίες αμφέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη, το μέλι που μας αρέσει, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
16: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
16: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
17: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
19: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική. από το 1939.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Αυτός είναι ο Μάθιου Φίσερ εδώ στον Velvet. Είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και σήμερα, και το θέλουμε γιατί ξεκινάει καινούργια εβδομάδα. Πάντα οι Δευτέρες ίσως είναι λίγο πιο δύσκολοι αν προερχόμαστε κιόλας από ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Αλλά μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την επικοινωνία μας στο Viber 6931-968-968. Για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και για τα νέα σας, πώς περνάτε σήμερα, για κάποιο τραγούδι που σας άρεσε, για κάποιο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, και εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
9: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
10: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
9: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
10: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
9: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
11: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέραμος και πει μας να ξεχωρίζει.
12: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
11: Μας τώρα, βοήθεια.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεράμος και πική σας συμβατότητας. Κεραμίδια Κέβε δοκιμάσατε?
12: Κέβε, ρε Μάστορα, αξίζουν?
13: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στο χρόνο.
12: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
11: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κέραμος και πει εργοτέχνης.
13: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
14: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Και τώρα έρχονται οι μεγάλες.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Lost on you, λοιπόν, αυτή είναι η LP 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έχει ξεκινήσει μια καινούργια νέα, μια σειρά στο Netflix. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Λέγεται East of Eden, ανατολικά της Εδέμ. Έχει ήδη αποκτήσει πολύ φανατικό κοινό και ξεκίνησε λίγες ημέρες πριν. Δηλαδή, στις 4 πρώτες ημέρες προβολής συγκέντρωσε 6,5 εκατομμύρια προβολές στο Netflix. Πείτε μου εντυπώσεις αν την έχετε ξεκινήσει στο Viber, γιατί πρόκειται για μια σειρά εποχής, πρωταγωνιστή Florence Pugh. Νομίζω ότι τουλάχιστον την τελευταία πενταετία έχουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τις σειρές εποχής. Το βλέπουμε και στα ελληνικά κανάλια, αλλά τώρα και στα συνδρομητικά. Είναι πολύ ωραία ιστορία στις αρχές του 20ου αιώνα. Κάτι μας γοητεύει, νομίζω, έτσι από το παρελθόν. Πείτε μου αν έχετε δει αυτή τη σειρά, το East of Eden. Πείτε μου αν σας άρεσε ή όχι στο Viber. Και αμέσως τώρα σας φέρνω Rolling Stones και Satisfaction.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Please don't leave me από Pretty Maids 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πάντα παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και εννοείται παρέα και με όλους εσάς. Τα νέα σας τα μαθαίνω κατευθείαν από το Viber του Velvet 6931-968-968. Το Σάββατο που μας έρχεται 17 του μηνός θα τα πούμε και από κοντά, γιατί έχουμε το νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Θα σας πούμε λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας για το πού θα βρισκόμαστε, ποιες ώρες θα είμαστε εκεί, τι θα γίνει. Κάποιοι θα έχετε κερδίσει και προσκλήσεις για να τρέξετε στα 5 χιλιόμετρα, οπότε σίγουρα θα τα πούμε από κοντά. Σε λίγο θα σας φέρω Roxette, Enrique Iglesias και Sia.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μάθουμε τώρα έξιμους τρόπους να αντιμετωπίζουμε, λέει, τους τοξικούς ανθρώπους χωρίς να χάνουμε την ψυχραιμία μας. Νούμερο 1. Ο θυμός είναι μια άλλη κατανοητική αντίδραση στην κακομεταχείριση. Παρατηρήστε λοιπόν τι σας προκαλεί τη δυσαρέσκεια και προσπαθείτε να το απορρίψετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Χερόπουλος. Στο άλλο άτομο τι θα κάνουμε.
2: Έλατε.
3: Να μην τους κάσουμε ένα λάστιχο.
2: Δεν λέει. Νούμερο 2. Συγχωρέστε, λέει, χωρίς να αποδεχτείτε τη συμπεριφορά.
3: Δεν χρειάζεται να συγχωρούμε τα πάντα.
2: Και τρίτο, τι ευτυχώς δεν είναι πολλά. Η συμπόνια θα σας απομακρύνει ακόμη περισσότερο από τη σύγκρουση.
3: Τι είμαι ο Χριστός. Ο Χριστός είμαι για να έχω συμπόνια. Μήπως να γυρνάω και το άλλο μάγουλο. Ένας βρέθηκε στην ιστορία. Ο Χριστός περπάτησε στη θάλασσα, έκανε το νερό κρασί, γυρνούσε και το άλλο μάγουλο και είδαμε όλοι που κατέληξε.
2: Χριστέ
3: μου, συγχώρεσέ με, αλλά πραγματικά τώρα.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Ομότα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μότα Τζαϊκού, Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
5: Have you met Kiko?
6: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από The Art Company. Σουζάνα, 96,8 Velvet, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο και σε πάρα πολύ λίγο έρχεται ο Σέργιος Τσουρνάβας. Θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο. 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Mellow Velvet. Και εμείς τα λέμε αύριο το πρωί ακριβώς στις 11. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Η ώρα είναι 2. Nutra Mag Plus από την Nutravit Premium Brand. Ενέργεια και ισορροπία κάθε μέρα.
3: Nutra Mag Plus από την Nutravit. Μαγνήσιο υψηλής βιοδιαθεσιμότητας σε συνδυασμό με βιταμίνες B3, B6, B12, D3, βόρειο και ψευδάργυρο. Συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος, στη μείωση της κόπωσης και στον φυσιολογικό μεταβολισμό της ενέργειας. Nutra Mag Plus. Ενέργεια και ισορροπία με τη φροντίδα της Nutravit.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Και τώρα, ο Στέργιος Τσουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
4: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Τι λέτε να περάσουμε μαζί το μεσημέρι μας, απολαμβάνοντας τραγούδια που σίγουρα θα φτιάξουν τη διάθεσή μας. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας μέχρι και τις 5 εδώ μαζί με Michael Jackson, Savage Garden, Beyoncé, Mike Oldfield, Queen και πολλούς ακόμη. Την καλησπέρα μου όπου και αν σας βρίσκω, μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8

Είναι η Βασίλισσα των Γκράμι, Beyoncé, με πάνω από 30 Γκράμι κερδισμένα στην καριέρα της. Την απολαύσαμε στο 96,8 Velvet, όπως ελπίζω ότι απολαύσατε και το Σαββατοκύριακο που αφήσαμε πίσω μας. Ό,τι και αν κάνετε, πλέον όσο περνούν οι μέρες, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι το φθινόπωρο είναι εδώ. Με πιο χαμηλές θερμοκρασίες, με πιο πολύ δροσιά και με κάποιες μέρες όπου πιθανότητα βροχής θα είναι αυξημένη, όπως αύριο από ό,τι βλέπω τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Έχει όμως και το φθινόπωρο τη γοητεία του σίγουρα. Savage Garden, Teddy Swims, Mike Oldfield και ο Michael Jackson τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μόλις απολαύσαμε ένα τραγούδι από το πιο εμπορικό και επιτυχημένο άλμπουμ όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως έχει ανακοινωθεί. Το What's the Story Morning Glory των Oasis έχει ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσεις και είναι το πιο επιτυχημένο ever στη Μεγάλη Βρετανία, με προεξέχον τραγούδι το Wonderwall που μόλις απολαύσαμε στον Velvet. Καλά, γενικά οι Oasis κάνουν ένα χαμό, ένα πανικό παντού, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία. Ανακοίνωσαν μια σειρά 11 συναυλιών στο γήπεδο του Manchester και βέβαια η ακουστική κιθάρα του Noel Gallagher πουλήθηκε προσφάτως σε δημοπρασία για 266.000 ευρώ. Μιλάμε πανικός. Πάμε σε break. Evanescence, Europe, Belinda Carlisle, μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά.
2: Το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι? Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω την αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Το τάσο, γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Κοσματήριαλ, ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: The Final Countdown, η Σουηδή Europe στο 96,8 Velvet. Μας φτάνουν λίγο πριν από τις 3. Πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Συντομότατο διαλυματάκι. Έχω ετοιμάσει Kim Wilde, θα ακούσουμε Madonna. Θα απολαύσουμε Barbara Streisand σε μία από τις μεγάλες επιτυχίες της. Και θα ροκάρουμε με Bon Jovi μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Velvet.
1: Η εβδομάδα θέλουμε να ξεκινάμε πολύ μουσική, ιδιαίτερα αν έχει περάσει καλά το Σαββατοκύριακο. Η Δευτέρα είναι ακόμη πιο δύσκολη, είναι αλήθεια. Εδώ είμαστε όμως με τραγούδια που φτιάχνουν τη διάθεσή μας. Είμαστε Ρίγα Σουρνάβας. Μέχρι και τις 5 πηγαίνουμε παρέα με Kim Wilde τώρα. You keep me hanging on.

Revival is with a new you. Διαβάζουμε για διάφορα μέρη ότι υποφέρουν από υπερτουρισμό. Είναι αλήθεια αυτό και οι κάτοικοι, οι ντόπιοι δεν μπορούν να βρουν την ησυχία τους εκεί από τα πλήθη των τουριστών. Στην Νότιο Κορέα, κοντά στη Σεούλ, στο χωριό Μπουκτσόν, βρήκανε τη λύση από ό,τι φαίνεται. Είναι ένα χωριό έτσι πολυγραφικό με σοκάκια όμορφα, όπου έγινε διάσημο λόγω του Instagram, όπου σειραίουν οι τουρίστες εκεί για να βγάζουν φωτογραφίες. Οι κάτοικοι λοιπόν έφτιαξαν μικρές ομάδες ατόμων, οι οποίοι ονομάζονται οι φύλακες του Μπουκτσόν. Και όταν φτάνει η ώρα της κοινή ησυχία, υπενθυμίζουν ευγενικά μεν, αλλά υπενθυμίζουν στους τουρίστες ότι πρέπει να αποχωρήσουν για να ερημήσουν και οι κάτοικοι. Ένα σύστημα που προς το παρόν έχει από ό,τι φαίνεται αποτέλεσμα και βλέπω να το υιοθετούν και άλλα μέρη. Αμερικά, you can do magic.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ένα τραγούδι για όσους θέλουν να αποδράσουν, να πετάξουν μακριά. Fly away, Lenny Kravitz. Η αλήθεια είναι ότι ο Οκτώβριος θα μας δώσει ευκαιρίες για φθινοπορεινές αποδράσεις με τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, με την εθνική επέτειο. Κάποιοι σίγουρα έχετε ήδη κάνει τα πλάνα σας, κάποιοι είμαστε της τελευταίας στιγμής. Όπως και να έχει, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω, θα ακούσουμε Rolling Stones, οι οποίοι ξαναμπαίνουν στούντιο για νέα δισκογραφική δουλειά. Ασταμάτητη πάντοτε οι Rolling Stones και πολύ δημιουργικοί. Έρχονται οι Eurythmics αλλά και η Άμπα στον Velvet.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μάθουμε τώρα έξιμους τρόπους να αντιμετωπίζουμε, λέει, τους τοξικούς ανθρώπους χωρίς να χάνουμε την ψυχραιμία μας. Νούμερο 1. Ο θυμός είναι μια, λέει, κατανοητική αντίδραση στην κακομεταχείριση. Σωστά. Παρατηρήστε λοιπόν τι σας προκαλεί τη δυσαρέσκεια και προσπαθείτε να τα απορρίψετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Χερόπουλος. Στο άλλο άτομο τι θα κάνουμε.
2: Έλατε.
3: Να μην τους κάσουμε ένα λάστιχο.
2: Δεν λέει. Νούμερο 2. Συγχωρέστε, λέει, χωρίς να αποδεχτείτε τη συμπεριφορά.
3: Δεν χρειάζεται να συγχωρούμε τα πάντα.
2: Και τρίτο tip, ευτυχώς δεν ήταν πολλά. Η συμπόνια θα σας απομακρύνει ακόμη περισσότερο από τη σύγκρουση.
3: Τι είμαι ο Χριστός. Ο Χριστός είμαι για να έχω συμπόνια. Μήπως να γυρνάω και το άλλο μάγουλο. Ένας βρέθηκε στην ιστορία ο Χριστός, περπάτησε στη θάλασσα, έκανε το νερό κρασί, γυρνούσε και το άλλο μάγουλο και είδαμε όλοι που κατέληξε.
2: Χριστέ
3: μου, συγχώρεσέ με, αλλά πραγματικά τώρα.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Είναι τρέλα. Είναι γλύκα. Είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
5: Have you met Kiko?
4: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
6: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
7: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Άμπα δε winner takes it all. Οι Δευτέρες έχουν τρέξιμο. Τώρα βλέπω αν κινείστε στο περιφερειακό και πηγαίνετε προς δυτικά, θα χρειαστεί λίγη υπομονή παραπάνω, διότι έχει αρκετή κίνηση η οποία ξεκινά χαμηλά από Μαλακοπή, φτάνει περίπου μέχρι και τις Οικές. Στο άλλο ρεύμα προς ανατολικά, κλασικά λίγο στο Παπαγεωργίου θα καθυστερήσετε. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ. Brian Adams, Foreigner, Miley Cyrus και πολλοί ακόμη αγαπημένοι καλλιτέχνες, μόλις επιστρέψω.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
4: Μα τώρα. Βοήθεια.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε. Ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
11: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Η εβδομάδα μας ξεκινά με πολύ μουσική στον 96,8 Velvet. Ελπίζω ότι περάσατε πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακο και εδώ είμαστε 12 του μηνός με πολλούς καλλιτέχνες εδώ για να απολαύσουμε. Brian Adams, Foreigner, Robbie Williams, Roy Orbison. Με αυτό θα ξεκινήσω. Είναι το You Got It, δυνατά τώρα στον Velvet.

Μια πολύ όμορφη ερμηνεία από το Robbie Williams και την Nicole Kidman στο κλασικό τραγούδι Something Stupid στο 96,8 Velvet. Ζούμε σε εποχές όπου η καθιστική ζωή πραγματικά είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα και έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 31 χώρες έδειξε ότι όταν είμαστε ξύπνοι, ο μέσος άνθρωπος το 86% του χρόνου του τον περνά χωρίς να κινείται. Καθιστική ζωή λοιπόν, και η συγκεκριμένη έρευνα λέει ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και δεν χρειάζεται και πολύς χρόνος. Μόλις 15 λεπτά τη μέρα αρκούν για να έχουν αντίκτυπο στην ευεξία που θα νιώθουμε και στον οργανισμό μας. Michael Cimpello, Maniac, σε λίγο Whitney Houston, Miley Cyrus, K-Boys, Town Gang στον Velvet.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Ο Έρος Δραμαζώτης το απόγευμα της Δευτέρας στον 96,8 Velvet. Στα κινηματογραφικά τι γίνεται? Η ταινία τρόμου Άλλη Μαμά, η οποία παίζει και στη χώρα μας αυτές τις μέρες, έκανε την έκπληξη στην Αμερική και έκοψε τα περισσότερα εστία το προηγούμενο τρίμερο, παρά το γεγονός ότι έχει πάρει πολύ κακές κριτικές. Το The Social Reconing, η ταινία που ασχολείται με το Facebook, δεν μπόρεσε να τα πάει πολύ καλά. Τώρα στις πλατφόρμες, στο Netflix κυριαρχεί η μίνι σειρά τρόμου Below. Και στις ταινίες του Netflix, η νέα ταινία του Ben Affleck. Σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο ίδιος. Ήθελε το Matt Damon πρωταγωνιστή, αλλά ο Matt τότε έκανε τα γυρίσματα της Οδύσσιας και δεν μπορούσε. Η ταινία λέγεται Animals, είναι ένα πολιτικό θρίλερ ουσιαστικά και παίζει αυτές τις μέρες στο Netflix, είναι η δημοφιλέστερη ταινία. Πάμε σε break, επιστρέφουμε YouTube.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε?
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πας.
2: Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανίας στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
13: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
15: Πουθενά. Είμαι AI.
14: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
15: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
14: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
16: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Πόσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Μελωδικός αποχαιρετισμός μας σήμερα με Scorpion Still Loving You στον 96,8 Velvet. Η εβδομάδα ξεκίνησε με πολύ μουσική, έτσι ακριβώς όπως τη θέλαμε. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, σε λίγο κοντά σας η Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. Να μείνετε εδώ φυσικά για να απολαύσετε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και εμείς θα λέμε πάλι αύριο 2 με 5 εδώ. Γεια χαρά!
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
3: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική. Από το 1939.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο απόγευμα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω να περάσατε φανταστικά το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, χθες δεν τα πήγε πολύ καλά ο καιρός, αλλά το ξέραμε. Αλλά ωραία ήταν και πάλι, δεν μπορώ να πω. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδη. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Ξεκινάμε αμέσως τώρα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. She drives me crazy. Σε λίγο ερχόμαστε με Spin Doctors. Αμέσως πιο μετά, The Police. Μείνετε εδώ.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Ίντιλα στο 96,8 Velvet στα 14 λεπτά μετά από τις 5. Εδώ είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8. Σαν να πάει για βροχή, όπως βλέπω σιγά σιγά. Έχουν αρχίσει τα σύννεφα να μαζεύονται. Νωρίτερα την περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μας έκανε καλή μέρα σήμερα, ευτυχώς. Είμαστε παρέα πάντα στο Viber στο 6931-968-968. Να μου πείτε πώς θα περάσατε το Σαββατοκύριακο, τι κάνατε, πού πήγατε. Όλα λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες και κάτι που θα είμαστε παρέα. Και φύγαμε για τη Σαμάθα Fox.

0: Μαράια Κάρι, My All, στον 96,8 Velvet, 33 λεπτά μετά από τις 5. Κοιτάω λίγο τον καιρό, γιατί χθες που κοίταξα, είδα ότι όλη τη βδομάδα θα βρέχει, αλλά τελικά δεν ξέρω τώρα, μου τα αλλάζει λίγο. Μου γράφει ότι η Δευτέρα σήμερα περιμένουμε όντως βροχές, εντάξει, και αύριο το ίδιο Τρίτη. Τετάρτη και Πέμπτη δεν έχει καθόλου βροχή και έχουμε θερμοκρασία γύρω στους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου. Και Παρασκευή πάλι περιμένουμε βροχούλα. Οπότε να ξέρετε, είναι λίγο αλλοπρόσωλος ο καιρός αυτή την εβδομάδα. Ρίξτε μια ομπρελίτσα στο αμάξι, καλού κακού ή στην τσάντα. Και ό,τι γίνει τελικά, τι να κάνουμε. Σε λίγο ερχόμαστε με Μαντόνα και Cranberries. Εδώ ακούμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, μόνο στον Velvet.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μάθουμε τώρα έξιμους τρόπους να αντιμετωπίζουμε, λέει, τους τοξικούς ανθρώπους χωρίς να χάνουμε την ψυχραιμία μας. Νούμερο 1. Ο θυμός είναι μια άλλη κατανοητική αντίδραση στην κακομεταχείριση. Παρατηρήστε λοιπόν τι σας προκαλεί τη δυσαρέσκεια και προσπαθείτε να το απορρίψετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Χερόπουλος. Στο άλλο άτομο τι θα κάνουμε.
2: Έλατε.
3: Να μην τους κάσουμε ένα λάστιχο.
2: Δεν λέει. Νούμερο 2. Συγχωρέστε, λέει, χωρίς να αποδεχτείτε τη συμπεριφορά.
3: Δεν χρειάζεται να συγχωρούμε τα πάντα.
2: Και τρίτο τι, ευτυχώς δεν ήταν πολλά. Η συμπόνια θα σας απομακρύνει ακόμη περισσότερο από τη σύγκρουση.
3: Τι είμαι ο Χριστός. Ο Χριστός είμαι για να έχω συμπόνια. Μήπως να γυρνάω και το άλλο μάγουλο. Ένας βρέθηκε στην ιστορία. Ο Χριστός περπάτησε στη θάλασσα, έκανε το νερό κρασί, γυρνούσε και το άλλο μάγουλο και είδαμε όλοι που κατέληξε.
2: Χριστέ
3: μου, συγχώρεσέ με, αλλά πραγματικά τώρα.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
5: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Πλούσιο σε άρωμα και γεύση από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
8: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
9: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
8: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικα Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
9: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
8: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
10: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, δόει ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

χαρά, Περκετή Άμμο, στο 96,8 Velvet, το απόγευμα Δευτέρας που περιμένουμε να βρέξει και όπως λέει και η Κυριακή, μακάρι λέει η Πινελόπη να βρέξει, γιατί σήμερα έχω ρεπό και χθες δούλευα που έβρεχε καταρακτοδός. Πραγματικά, Κυριακή, καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείς και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν είμαι στο σπίτι να βρέχει έξω. Δεν μου αρέσει καθόλου βέβαια όταν έχω να δουλέψω, σε νιώθω, είναι ό,τι χειρότερο. Και οπότε ναι, ειδικά αν η δουλειά σου κιόλας απαιτεί να είσαι έξω και να τριγυρνάς από εδώ και από εκεί, είναι πολύ δύσκολο, ισχύει. Καλησπέρα και στην Ελένη που είναι στην παρέα. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Can't help falling in love αμέσως τώρα. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος.

0: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως το αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
1: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
2: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
3: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
5: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
9: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω στα δεύτερα μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Δευτέρας, Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Φύγαμε για τους Queen, I Want To Break Free. Σε λίγο ερχόμαστε με Eagle Eye Cherry. Αμέσως πιο μετά η Celine Dion και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8

Πραγματικά, όπως λέει η Celine Dion, a new day has come και μια καινούργια μέρα θα ξημερώσει, μάλλον από την καινούργια χρονιά, από 1 Ιανουαρίου του 27, λέει, που απαγορεύεται η πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, λέει, με πλατφόρμες όπως TikTok, Facebook και X να περιλαμβάνονται στο νέο πλαίσιο. Και από ό,τι διαβάζω, το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Το ξανάκουσα νομίζω αυτό, αλλά τώρα εφαρμόζεται κανονικά, 1 Ιανουαρίου, να ξέρετε κι εσείς. Δεν ξέρω πώς θα πάει τώρα όλο αυτό, τι να πω κι εγώ. Διαβάζω εδώ να ενημερωθώ. Φύγαμε για Scorpions, No One Like You, σε λίγο Mark Almond, αμέσως και μετά Olivia Dean.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: Αυτή είναι η Σέργη των Beliefs, των 96,8 Velvet. Έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορείτε λοιπόν τώρα να πάρετε μέρος στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram μας του 96,8 Velvet και να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε. Ο Οκτώβριος έχει έρθει με full combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού λοιπόν και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση και οι προσφορές να ξέρετε ότι συνεχίζονται. Με κάθε αγορά στρώματος Bounce System, Modus ή Relief από τη σειρά Bodytopia, αλλά και για την premium σειρά Lithos, η Greco Strom σας προσφέρει δωρεάν το προστατευτικό κάλυμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης μπορείτε να βρείτε την Greco Strom στην περιοχή Παπάφη, στον Εύωσμο, αλλά και στην Καλαμαριά. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το ήξερες εσύ και εσείς που
3: ναι,
2: ακούτε
3: ναι, ναι.
2: Ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτη, μήπως πίνω ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κιλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω ότι το Πολύκαστρο είναι δίπλα στο Ρεόκαστρο. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.

Michael Jackson και το Beat It στο 96,8 Velvet. Εγώ δεν ξέρω αν, ας πούμε, όταν βρέχει που λέγαμε πριν, μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι στο σπίτι. Και διαβάζω τώρα εδώ μια έρευνα που λέει τι θα σου άρεσε πιο πολύ να κάνεις μια βροχερή ημέρα μέσα στο σπίτι. Και θέλω να μου γράψετε και εσείς το Viber με ποια σειρά προτεραιότητα θα τα βάζατε αυτά τα τρία. Το πρώτο, σύμφωνα με τον κόσμο, είναι η χαλάρωση και η ψυχαγωγία, δηλαδή να κάτσεις να δεις μια ταινία, μια σειρά, να διαβάσεις ένα βιβλίο. Το δεύτερο είναι η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική. Και όταν λέμε μαγειρική, νομίζω εννοούμε να κάνεις κρεπούλες, να φτιάξεις μια πίτσα, να κάνεις, ξέρω εγώ, ένα κεκάκι. Κάτι δηλαδή που είναι ευχάριστο στη διαδικασία και νόστιμο. Όχι να κάτσεις να κάνεις μακαρόνια με κιμά, ξέρω εγώ. Και το τρίτο εννοείται είναι η φροντίδα του εαυτού, δηλαδή το σπα στο σπίτι, να κάνεις ένα μπανάκι, να φτιάξεις τα μαλλιά σου, τα σκράμπ σου και όλα αυτά τα σχετικά. Γράψτε μου στο Viber τι σειρά προτεραιότητα βάζετε σε αυτά τα τρία ή τι άλλο κάνετε στο σπίτι όταν βρέχει και δεν μπορείτε να βγείτε βόλτα. Στο 6931 968 968.

0: επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

Είμαστε και πάλι πίσω λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Συζητάμε τι είναι το καλύτερο για εσάς να κάνετε όταν είστε στο σπίτι και έξω βρέχει και δεν μπορείτε να πάτε έξω βολτίτσα. Μου έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας. Περιμένω και τους υπόλοιπους. Θα τα διαβάσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Τέλη του My Heart για το ξεκίνημά μας σε λίγο Total Touch. Αμέσως και μετά Enrique Iglesias. Μείνετε εδώ.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Τι περιμένεις πια, Love Me Like You Do, στο 96,8 Velvet. Λοιπόν, χαιρετώ την Κρίστη που είναι στην παρέα στο Viber. Λέει, η ιδανική ρουτίνα είναι μπανάκι, κρέμα και μάσκα προσώπου, ζεστό τσαγάκι, ταινία ή σειρά. Και κάτι το οποίο μου αρέσει πολύ, λέει τελευταία, είναι το coloring books, που είναι αυτό που χρωματίζεις διάφορα σχέδια. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα, Κρίστη. Πραγματικά είναι πάρα πολύ διαφορετικό από το να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Και πολλές αγκαλιές, λέει, με τον μπουφάκο μου, το σκυλάκο της, μας τον έχει στείλει και φωτογραφία και είναι τέλειο. Επίσης χαιρετώ και την Ασπασία που λέει, Πινελόπη, εγώ θα έφτιαχνα cinnamon rolls, καλά είσαι πολύ φίλη μου, με καφεδάκι και κουκουλωμένη με κουβερτούλα, ή αν ήταν μεσημεράκι, έναν υπνάκο ακούγοντας τη βροχή. Θέλω πάρα πολύ καιρό τώρα να φτιάξω cinnamon, απλά τα αποφεύγω γιατί φοβάμαι λίγο αυτό το γλάσο, την κρέμα που έχει από πάνω, λέω μη την κάνω χάλια και δεν τα πετύχω, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Θα τα κάνω όμως, είσαι το motivation μου, στο λέω, και είναι ξεκάθαρα το σήμα κατά τεθέν του φθινοπόρου τα cinnamon rolls, ό,τι καλύτερο. Σας περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Συζητάμε για πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι όταν βρέχει.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Έρος Ραμαζότη, ουν εμοτσιώνε περ σέμπρε στον 96,8 Velvet. Εκπλήσουμε πάρα πολύ που μου λέτε ότι είναι πάρα πολύ εύκολα τα cinnamon rolls. Εδώ η Έλενα μου στέλνει, Πινελόπη, είναι το πιο εύκολο η κρέμα από πάνω, μη φοβάσαι καθόλου, και μου στέλνει και συνταγή. Καλά, θα τρελαθώ εγώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα δοκιμάσω όπως και δίποτε, παρόλο που όντως τα φοβάμαι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ζυμάρι πρέπει να είναι πιο δύσκολο, αλλά εμένα μου φοβίζει η κρέμα. Δεν ξέρω γιατί, πείτε με τρελή. Θα τα δοκιμάσω πάντως, Έλενα, και θα επανέλθω με εντυπώσεις. Ευχαριστώ και πάλι. Σε λίγο ερχόμαστε με Σερ και την Αντέλ, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μάθουμε τώρα έξυπνους τρόπους να αντιμετωπίζουμε, λέει, τους τοξικούς ανθρώπους χωρίς να χάνουμε την ψυχραιμία μας. Νούμερο 1. Ο θυμός είναι μια άλλη κατανοητική αντίδραση στην κακομεταχείριση. Σωστά. Παρατηρήστε λοιπόν τι σας προκαλεί τη δυσαρέσκεια και προσπαθείτε να το απορρίψετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Χερόπουλος. Στο άλλο άτομο τι θα κάνουμε.
2: Έλατε.
3: Να μην τους κάσουμε ένα λάστιχο.
2: Δεν λέει. Νούμερο 2. Συγχωρέστε, λέει, χωρίς να αποδεχτείτε τη συμπεριφορά.
3: Δεν χρειάζεται να συγχωρούμε τα πάντα.
2: Και τρίτο τι, ευτυχώς δεν είναι πολλά. Η συμπόνια θα σας απομακρύνει ακόμη περισσότερο από τη σύγκρουση.
3: Τι είμαι ο Χριστός. Ο Χριστός είμαι για να έχω συμπόνια. Μήπως να γυρνάω και το άλλο μάγουλο. Ένας βρέθηκε στην ιστορία ο Χριστός, περπάτησε στη θάλασσα, έκανε το νερό κρασί, γυρνούσε και το άλλο μάγουλο και είδαμε όλοι που κατέληξε.
2: Χριστέ
3: μου, συγχώρεσέ με, αλλά πραγματικά τώρα.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
5: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 5 33, 25 Μαρτίου 95. Be There.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Και τώρα το contouring.
8: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

Yo The Voice, το 96,8 Velvet, στα 53 λεπτά μετά από τις 7. Όπως καταλαβαίνετε, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ για σήμερα, απόγευμα Δευτέρας. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ευχαριστώ πολύ, πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απογευματάκι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τα ξαναλέμε βεβαίως αύριο στις 5 ακριβώς. Μέχρι τότε να περάσετε μοναδικά ό,τι και να κάνετε απόψε το βράδυ. Φιλάκια πολλά. Καλό μας βράδυ. Streets of Philadelphia, αμέσως τώρα.

0: αυτός Τσούι είναι ένας ή 7?
1: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια άρωματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
3: Η ώρα είναι 8, μια χορηγία της Nutravit Premium Brand, εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
4: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit, σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand, η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου πείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι.
3: Πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά.
2: Ναι.
3: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: ελληνικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
2: Je suis désolée. Lo siento.

0: μάθετε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μάθουμε τώρα έξιμους τρόπους να αντιμετωπίζουμε, λέει, τους τοξικούς ανθρώπους χωρίς να χάνουμε την ψυχραιμία μας. Νούμερο 1. Ο θυμός είναι μια, λέει, κατανοητική αντίδραση στην κακομεταχείριση. Παρατηρήστε λοιπόν τι σας προκαλεί τη δυσαρέσκεια και προσπαθείτε να το απορρίψετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χερόπουλος. Στο άλλο άτομο τι θα κάνουμε.
1: Έλατε.
2: Να μην τους κάσουμε ένα λάστιχο.
1: Δεν λέει. Νούμερο 2. Συγχωρέστε, λέει, χωρίς να αποδεχτείτε τη συμπεριφορά.
2: Δεν χρειάζεται να συγχωρούμε τα πάντα.
1: Και τρίτο, τι ευτυχώς δεν είναι πολλά. Η συμπόνια θα σας απομακρύνει ακόμη περισσότερο από τη σύγκρουση.
2: Τι είμαι ο Χριστός. Ο Χριστός είμαι για να έχω συμπόνια. Μήπως να γυρνάω και το άλλο μάγουλο. Ένας βρέθηκε στην ιστορία. Ο Χριστός περπάτησε στη θάλασσα, έκανε το νερό κρασί, γυρνούσε και το άλλο μάγουλο και είδαμε όλοι που κατέληξε.
1: Χριστέ
2: μου, συγχώρεσέ με, αλλά πραγματικά τώρα.
0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Η ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
2: Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Μα γιατί βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
1: Δεν ρωτούσες και εμάς να ξέρεις.
5: Διαβασμένο είμαι από το Google και εντάξει.
1: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζε είσαι σήμερα.
6: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
1: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
7: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
1: Νόμιζε ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, Βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
8: Τι σενάριο είναι αυτό?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Μάλιστα.
1: Επειδή μαμάς παντού.
5: What?
1: Επειδή μαμάς παντού.
4: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
6: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mag Plus από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη του μαγνησίου για κάθε μέρα.
1: Nutra Mag Plus από την Nutravit με 400 mg στοιχειακού μαγνησίου από κεντρικό μαγνήσιο. Βιταμίνες B3, B6, B12 και D3, βόρειο και ψευδάργυρο. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος και στη μείωση της κούρασης. Nutra Mag Plus από την Nutravit. Ενέργεια και ισορροπία με τη δύναμη του μαγνησίου.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: απολαύστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω ότι το πολύ καστρό είναι δίπλα στο ωραίο καστρό. Σε παρακαλώ πολύ.

got me.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων